0: Κίκου.
1: Ο στραφάμπου.
0: Το πουρί ράζα, παπά.
1: Του βάς σβιζιτήρωβατ.
2: Βάτσλαβε ζάβζι νέμπο να μου λέει τη τσέρα περζίνα.
1: Το ε, στράχου προπάρ περζίτσεκ.
3: Νιάου, νιάου.
1: Το πουρε αλέ ποζάρνα περζίνα. A který pak v ní bude spávat, Mařenko?
2: Mařenko, zaspívej nám něco.